Μέρα μαγρές, που τζιροζέτσα σαν βαχιστέρι. Το μιλχίσμ χαιρετούσε διανόμα, μα ήτσα μέχρι.